0: άκρο. Τις μωρίσκω, δόκο το κοδικότη, κι γεν τσότσκο λέει άνιβολ.
1: Εσχολούζουρ, δόκο το κοδικότη, σόκο σέσπελ κινάλτο.
0: Σκις μωρίσκω, δόκο το κοδικότη, ρωνί.